0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox!
1: Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2023 στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, όπου διαγωνίστηκε για τη Χρυσή Λεοπάρδαλη. Για την ερμηνεία της, η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, πρωταγωνίστρια της ταινίας, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού. Η ταινία τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Χρυσού Αλέξανδρου στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η ταινία Νταχομέι είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2024 σε σκηνοθεσία της γαλλοσενεγαλέζα σκηνοθέτριας και ηθοποιού Ματί Ντιόπ. Στα τέλη του 2021, 26 βασιλικοί θησαυροί από το βασίλειο της Νταχομέης είναι έτοιμοι για το ταξίδι της επιστροφής από το Παρίσι στη χώρα από την οποία προήλθαν, τη σημερινή δημοκρατία του Μπενίν. Τα κοιμήλια αυτά, μαζί με χιλιάδες άλλα, είχαν κλαπεί από τα γαλλικά αποικιοκρατικά στρατεύματα το 1892. Πώς όμως θα αντιδράσει ο κόσμος στην επιστροφή αυτών των πατρογονικών θησαυρών σε μια χώρα που αναγκάστηκε να προχωρήσει και να αλλάξει στα χρόνια που οι θησαυροί αυτοί έλειπαν? Το θέμα προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των φοιτητών που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Αμπομέι Καλαβή.

Το Νταχομέι είναι μια συμπαραγωγή εταιριών από τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και τον Μπενίν. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2024 στο πλαίσιο του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 2024 σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίντ Ζιλμπαλόντις. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό τους σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτόν τον νέο και ανεξερεύνητο κόσμο.

0: Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ Κανών το 2024. Προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανσί το 2024, όπου τιμήθηκε με 3 βραβεία στην κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους. Το βραβείο Κριτικής Επιτροπής, το βραβείο Κοινού και το βραβείο του Ιδρύματος Γκάν. Η ταινία Intercepted, που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά υπό τον τίτλο «Κλεμμένες κουβέντες», είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Σε σκηνοθεσία της Ουκρανής σεναριογράφου Οξάνα Καρπόβιτς, η ταινία καταγράφει εικόνες καταστροφής, όπου βλέπουμε ουκρανικά χωριά, πόλεις, σπίτια και αυτοκινητόδρομους μετά την απελευθέρωσή τους από τη ρωσική κατοχή. Η σκηνοθέτρια αποτυπώνει τοπία, καθώς αυτά ξαναγεμίζουν με ζωή. Η ματιά της ζωντανεύει την ελπίδα και αντιστρατεύεται την αίσθηση εξοικείωσης με τον τρόμο που καλλιεργείται πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, το soundtrack δημιουργεί μια δυσίωνη ατμόσφαιρα. Ακούμε τηλεφωνικές συνομιλίες που υπέκλεψαν το 2022 οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Στις ηχογραφήσεις αυτές ακούγονται Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται στο ουκρανικό μέτωπο να μιλούν με τις οικογένειές τους.
1: Τι чё, всё думал, всё думал, уже меня похоронил, да? Да нет, чё ты, всё хоронить-то рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет, а нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою.
0: Η ταινία Intercepted προτάθηκε για το βραβείο ντοκιμαντέρ στη φετινή Berlinale, ενώ έλαβε 2 ειδικές μνήες από την Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, την ειδική μνήα για το Διεθνές Κινηματογραφικό Βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας και την ειδική μνήα της Οικουμενικής Επιτροπής. Η δραματική ταινία Julie Keeps Quiet του 2024 είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Βέλγου Λεονάρντο Βαντάιλ. Η ζωή της Julie, κορυφαία ταινίστρια σε πρωτοκλασάτη ακαδημία αντισφαίρησης, περιστρέφεται γύρω από το αγαπημένο της άθλημα. Όταν ο προπονητής της αντιμετωπίζει κατηγορίες και στη συνέχεια χάνει τη δουλειά του, όλοι οι παίκτες και οι παίκτριες του συλλόγου ενθαρρύνονται να μιλήσουν. Η Julie όμως αποφασίζει να μην μιλήσει.
3: Julie ist immer wieder hier über diese Dinge gepratet.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών στο τμήμα της Εβδομάδας Κριτικών, όπου κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Γκάν καθώς και το βραβείο SACD, το οποίο απονέμεται από τη Γαλλική Εταιρεία Συγγραφέων και Συνθετών. Τις 5 υποψήφιες ταινίες εξέλεξε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίζουν ποιος θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή. Οι ταινίες που είναι υποψήφιες για το φετινό βραβείο κοινού Lux έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογράφους σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσοι παρακολουθήσουν τις ταινίες θα μπορούν να τις βαθμολογήσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: njemu, no to ne radi sam. U tome mu pomažu drugi članovi odbora. Također može zatražiti savjet vanjskih stručnjaka ili stručnjaka iz drugih europskih institucija kako bi dobio detaljniji uvid u temu. Njegov je cilj sastaviti cjelovito i temeljito izvješće u kojem se uzimaju u obzir sve moguće implikacije i posljedice, kao i drugi detalji. Stoga je njegova uloga od ključne važnosti. Nadležni odbor raspravlja o nacrtu izvješća te ga može izmijeniti i nekoliko puta prije nego što ga usvoji. Izvjestitelj ga potom predstavlja na plenarnoj sjednici. Konačna verzija izvješća koja se stavlja na glasanje sadrži obrazloženje, nacrt zakonodavne rezolucije i amandmane. No neka izvješća na glasanju budu odbijena. Stoga, ako parlament usvoji izvješće, to je veliko priznanje za izvjestitelja. Sigurno se pitate kako se određuje ko će obavljati taj složeni zadatak. Izbor ovisi o nekoliko čimbenika. Prvi su sporazumi između klubova zastupnika. Zbog njih se ponekad imenuju dva izvjestitelja za isti predmet. Kao što je to recimo bio slučaj s izvješćem o umjetnoj inteligenciji. Osim toga, klubovi zastupnika uspostavili su sustav bodovanja za dodjelu izvješća. Svaki od njih raspolaže određenim brojem bodova koji ovisi o njegovoj veličini. Klubovi zatim licitiraju za izvješća. Stručnost i interes zastupnika za područje na koje se izvješće odnosi također se uzimaju u obzir. Treba istaknuti da postoje različite vrste izvjestitelja. Ako nadležni odbor želi da drugi odbor iznese svoje mišljenje ili ako neki drugi odbor želi dati svoje mišljenje, od predsjednika parlamenta mogu zatražiti da se jedan odbor proglasi nadležnim, a drugi odborom čije se mišljenje traži. Taj drugi odbor potom imenuje izvjestitelja za mišljenje. Vratimo se na primjer prijedloga o prijevozu stoke. Nadležni odbor je dakle Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. No on bi mogao zatražiti mišljenje Odbora za promet i turizam. U tom slučaju taj bi odbor morao imenovati svog izvjestitelja. Tako su, na primjer, pri sastavljanju izvješća o aktu o umjetnoj inteligenciji zatražena mišljenja triju odbora. Ukupno je na tom izvješću, usvojenom u ožujku 2024. radilo petero izvjestitelja. Usto postoje i izvjestitelji u sjeni. Klubovi zastupnika mogu odrediti izvjestitelja u sjeni koji će pratiti napredak rada na nekom izvješću. On zastupa mišljenje svojeg kluba te ima bitnu ulogu u pronalaženju kompromisa tijekom pregovora s drugim klubovima. Jeste li znali da svako izvješće ima službeni naslov koji je često jako dugačak, ali se najčešće naziva po prezimenu izvjestitelja? Time se odaje priznanje minucioznom i važnom radu koji izvjestitelji obavljaju u Europskom parlamentu. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προκειμένου να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να αναβαθμίσει τους τρόπους με τους οποίους μετακινούνται οι οδηγοί στην Ευρώπη. Η αναθεώρηση που εγκρίθηκε πρόσφατα φέρνει αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε για αυτές τις αλλαγές. Θα μιλήσουμε για τα βασικά μέτρα και τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξετάσουμε πώς οι στόχοι αυτοί θα επηρεάσουν τη ζωή των οδηγών στα κράτη-μέλη. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαιροποίησε τους κανόνες για τις άδειες οδήγησης με σκοπό να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να αναβαθμίσει τους τρόπους με τους οποίους μετακινούνται οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Τον Μάρτιο του 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σημαντική αναθεώρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις άδειες οδήγησης. Η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι απλά μια αλλαγή διοικητικής φύσης, αλλά ένα τολμηρό βήμα προς μια ασφαλέστερη, δικαιότερη και ψηφιακή κινητικότητα. Βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι η καθιέρωση μιας νέας ευρωπαϊκής ψηφιακής άδειας οδήγησης. Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή τους άδεια μέσω του κινητού τους τηλεφώνου και η άδεια αυτή θα αναγνωρίζεται και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν την ελευθερία της επιλογής, οι ευρωπαϊκές αρχές αποφάσισαν πως η άδεια θα διατίθεται τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή. Η ευρωβουλευτής Γιούτα Πάουλους, εισηγήτρια για το θέμα αυτό εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε τα εξής.
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
3: Η νέα οδηγία για τις άδειες οδήγησης θα φέρει καινοτόμες αλλαγές στην υπάρχουσα οδηγία. Στόχος μας είναι να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ο κάθε πολίτης να μπορεί να εκδίδει πιο εύκολα άδεια οδήγησης στη χώρα καταγωγής του, ακόμη και αν διαμένει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ψηφιακή εποχή είναι εδώ. Θα καθιερώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακής άδειας οδήγησης μέχρι το 2030. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, ειδικά για τους νέους ανθρώπους που έχουν τα πάντα στο κινητό τους τηλέφωνο.
1: Η μεταρρύθμιση θα διευκολύνει πολύ τη ζωή των οδηγών στην Ευρώπη, αντανακλά ωστόσο κάτι πολύ πιο σημαντικό. Αποτελεί ένδειξη της στρατηγικής προσπάθειας που καταβάλουν οι ευρωπαϊκές αρχές να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι αρχάριοι οδηγοί θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δοκιμαστική περίοδο 2 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, θα υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες, όπως βαρύτερες κυρώσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Στόχος αυτού του μέτρου είναι να προστατευτούν οι νεότεροι και οι λιγότερο έμπειροι οδηγοί, καθώς οι στατιστικές έχουν δείξει πως αυτοί είναι περισσότερο πιθανό να προκαλέσουν ατυχήματα. Οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν επίσης τις ιατρικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης. Από εδώ και στο εξής, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζουν τη σωματική και διανοητική κατάσταση των οδηγών και θα αξιολογούν αν αυτοί είναι σε θέση να οδηγούν. Θα λαμβάνονται υπόψη παθήσεις όπως η επιληψία, ο διαβήτης και η μειωμένη όραση. Κάθε χώρα, βέβαια, θα πρέπει να φροντίζει να μην κάνει διακρίσεις εις βάρος ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία. Η μεταρρύθμιση εισάγει επίσης την έννοια της διαβίου μάθησης. Στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης, προωθείται η τακτική αξιολόγηση των οδηγών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και προάγεται η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τους κινδύνους της οδήγησης. Οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν πως η οδική ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με την επιτυχή ολοκλήρωση μίας και μοναδικής δοκιμασίας στα 18 και η μεταρρύθμιση αντανακλά αυτό ακριβώς το σκεπτικό. Η βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιούτα Πάουλους, αναφερόμενη στους κανόνες που θα ισχύσουν στην εκπαίδευση των νέων οδηγών, δήλωσε τα εξής.
3: Η εκπαίδευση των νέων οδηγών θα περιλαμβάνει πολλά καινούργια και σύγχρονα στοιχεία, όπως τη χρήση προσομοιωτών. Οι νέοι οδηγοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν μία επικίνδυνη κατάσταση για πρώτη φορά στον δρόμο. Είναι προτιμότερο να γνωρίζουν από πριν τι πρέπει να κάνουν, αν για παράδειγμα βρεθούν να οδηγούν σε χιόνι ή δουν παιδιά να τρέχουν στον δρόμο. Πλέον, οι νέοι οδηγοί θα μπορούν να εξασκούν αυτές τους τις ικανότητες μέσα σε προσομοιωτή. Οι προσομοιωτές θα αποτελούν υποχρεωτικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Και αυτό, πιστεύω, θα συμβάλλει στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα.
1: Με τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε, αντιμετωπίζεται ένα ακόμα χρόνιο πρόβλημα. Το πρόβλημα της απερίσκεπτης οδηγικής συμπεριφοράς από άτομα που κάνουν διασυνοριακές διαδρομές. Μέχρι τώρα, ήταν δύσκολο για τις αρχές των κρατών μελών να επιβάλλουν πρόστιμα σε οδηγούς που διαπράττουν παραβάσεις σε κράτη εκτός της χώρας καταγωγής τους. Πολλοί οδηγοί κατά καιρούς εκμεταλλεύονται αυτό το κενό νόμου και επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους, αποφεύγοντας έτσι να υποστούν τις συνέπειες των παραβάσεών τους. Με βάση τους νέους κανόνες, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν πλέον να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με οδηγικές παραβάσεις πιο αποτελεσματικά. Και θα γίνει πιο απλή η επιβολή απαγορεύσεων οδήγησης από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εάν ένας οδηγός οδηγεί σε κατάσταση μέθης ή προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο ή διαπράξει κάποια άλλη σοβαρή παράβαση, η αφαίρεση της άδειας και η απαγόρευση οδήγησης που θα του επιβληθούν θα ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβολή των μέτρων πέρα από τα εθνικά σύνορα κάθε χώρας αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενικές απώλειες στους δρόμους. Το όραμα αυτό φέρει τον τίτλο όραμα μηδενικών απολειών. Ένα μέλλον με μηδενικούς θανάτους και μηδενικούς σοβαρούς τραυματισμούς στο οδικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050. Και αυτό το όραμα δεν είναι απλώς μια πολιτική υπόσχεση. Είναι ένας χειροπιαστός στόχος που στηρίζεται σε δεσμευτικά μέτρα. Οι νέοι κανόνες εισάγουν καινοτόμες ρυθμίσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση των νέων οδηγών. Προωθείται η χρήση προσομοιωτών, ώστε οι νέοι οδηγοί να μάθουν να ανταποκρίνονται σε επικίνδυνες συνθήκες, χωρίς να διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων, όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και η επιτήρηση τυφλών σημείων, θα διδάσκονται υποχρεωτικά στους νέους οδηγούς. Η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις άδειες οδήγησης προωθεί την ψηφιακή πρόοδο και καθιστά τους οδηγούς πιο συνειδητοποιημένους και υπεύθυνους. Κάνοντας την οδήγηση απλούστερη και ασφαλέστερη και θεσπίζοντας ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν σε όλες τις χώρες της, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει τον δρόμο για τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς Ευρωπαίων οδηγών. Στο εξής, κανείς δεν θα μένει στο περιθώριο και καμία ζωή δεν θα θεωρείται δεδομένη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Euroopa lõimumise edendamine, valimas käimise propageerimine ja kohalike mureküsimuste lahendamine, kõik need on näited euroopalikest prioriteetidest. Oleme neist kõik kuulnud. Aga olgem ausad, igapäevaelus võivad need sõnad üpris kaugena tunduda, eriti noortele. Euroopa Komisjon tahab senisest enamate noorteni jõuda. Seetõttu kujundati varasem Euroopa vabatahtlik teenistus ümber varasemast laiahaardelisemaks Euroopa solidaarsuskorpuseks. Selleks, et noori Euroopa arendamisse kaasata, on solidaarsuskorpusel kolm põhimõtet. See peab olema kaasahaarav, aidata tutvusi leida ning suurendama noorte mõjukust. Endine Euroopa Parlamendi liige Mihaela Šojdrova selgitab lähemalt.
5: The main objective of this program is...
4: Programmi peamine eesmärk on ärgitada noori solidaarsustegevuses osalema. Nad saavad vabatahtliku töö kogemuse ja alustavad aktiivselt ühiskondlikus elus osalemist.
5: Active citizens.
4: Ja see pole veel kõik. Euroopa solidaarsuskorpuses on nüüd ka uus valdkond, humanitaarabi. See tähendab, et vabatahtlikuks saab minna ka väljapoole Euroopa Liitu. Endine Euroopa Komisjoni noorte, kultuuri ja spordivaldkonna volinik Tibor Navratsits ütleb, et see on suur samm edasi. Kuna nii riikides kui riikide vahel süvenevad vastuolud ja kultuurilised lõhed, on see tähtsam kui kunagi varem. Tahame tugevdada seda, mida oleme juba saavutanud. Lisaks sellele teeme ettepaneku laiendada vabatahtliku tööd ka humanitaarabile. Sellest võib välja kasvada tõeliselt ülemaailmne vabatahtlike kogukond. Mida peaks tegema noor, kes tahab vabatahtlikuks minna? 18-30-aastased noored saavad kandideerida vabatahtliku töö projektidesse, mis toimuvad rohkem kui 60 riigis. Projekte saab veebilehel sorteerida riigi, valdkonna ja alguskuupäeva kaupa. Kogu vajaliku info leiad Euroopa noorte portaalist. Kui sa pole kindel, kuidas alustada, siis võib sul abi olla noorte portaali küsimustikust, mis aitab sul leida just oma huvidele sobiva projekti. Euroopa solidaarsuskorpuse projektid jagunevad kolme põhikategooriasse. Vabatahtlik tegevus, solidaarsusprojektid ja vabatahtlik töö humanitaarabi vallas. Humanitaarabi valdkonna projektidesse saavad kandideerida kuni 35-aastased osalejad. Veebilehel on iga projekti juures selle põhiinfo, alguskuupäev, kestus ja kandideerimistähtaeg. Samuti on seal ära toodud kandideerimistingimused, vajalikud oskused ja muidugi see, milles töö täpselt seisneb. Kandideerimiseks tuleb tavaliselt esitada CV, kuhu võid lisaks formaalsele haridusele ja kogemusele kirja panna ka oma huvid ja muu tegevuse ning motivatsioonikiri milles selgitad, miks see projekt sind huvitab. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koordinaator Elena Degan selgitab, miks tasub kirja panna ka oma mitteformaalne kogemus. Kõige tähtsam on läbi mõelda oma motivatsioonikiri. Kuna tegemist on vabatahtliku tööga, ei ole pikaajaline töökogemus nõutav. Hoopis rohkem loeb soov Euroopa tasandil tegutseda. Hobid, varasem kollektiivne tegevus ja isiklikud huvid on tihti olulisem kui varasemad töökohad. Kui sind esimeses voorus välja valitakse, võetakse sinuga ühendust. Sind kutsutakse intervjuule, kus räägitakse lähemalt su tulevastest töötingimustest, osalemiseks vajaminevatest dokumentidest, reisikompensatsioonist, viisanõuetest ja sellest, kus sa elama hakkad. Kui kõiges on kokku lepitud ja sa ütled oma lõpliku jah-sõna, võib su teekonda alata. Vabatahtlikuna on sulle alati toeks nii nimetatud vabatahtlike turvavõrk. See koosneb inimestest ja organisatsioonidest, kes vabatahtlike projektidesse saatmist korraldavad. Turvavõrgustiku kuulub näiteks saatev organisatsioon, kes aitab sul valmistuda, pakub koolitusi ja kinnitab projekti. Vastuvõttev organisatsioon koha peal, kes korraldab su majutuse, toitlustamise ning maksab väikest toetust ja reisikompensatsiooni. Kohalik juhendaja, kes aitab sul võõra kultuuriga harjuda ja probleeme lahendada. Ja riiklik büroo, kes kontrollib, et kõik vastaks Euroopa Solidaarsuskorpuse nõuetele. Nagu näed, ei ole sa sugugi üksi. Kohale jõudes hakkadki kohe tööga pihta. Töönädal on enamasti 30-38 tunni pikkune, aga solidaarsuskorpuses osalemine ei anna sulle mitte ainult töökogemust, see annab ka elukogemuse. Euroopa Solidaarsuskorpuses saad sa tõelise kultuurikümbluse osaliseks. Sa tunned, et kuulud ühte nii kohalike kui ka euroopalike väärtustega. Kui sa ei oska eriti oma riigi sihtkeelt, siis ära muretse. Sulle antakse tasuta veebipõhist keeletuge ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles. Lisaks saad käia keelekursustel. Et uues paigas kergemini kohaneda, juhendatakse sind koha peal igati ning antakse hüva nõu. Sa kohtud teiste vabatahtlikega ja hakkad oma tugivõrgustiku kasvatama. Projektiperioodi poole peal teed kokkuvõtte seni tehtust, jagad oma kogemusi ja planeerid järgmisi samme. Kõik see on kasulik nii su isiklikule kui ka tööalasele arengule. Mõnede vabatahtlike jaoks on Euroopa Solidaarsuskorpuseles esimene samm pikal teel. Näiteks endine vabatahtlik Adrian Kobol ütleb, et solidaarsuskorpuse kogemus viis ta hiljem praktikale Euroopa parlamenti. Vabatahtliku töö juures on tore see, et kõigil on oma põhjus seal olla. Mis iganes põhjusel sa seal oled? Kas valmistud mõneks hilisemaks vabatahtliku töö projektiks? Plaanid taotleda stipendiumi doktoritööks või võtad vaheaasta, et mõtteid korrastada? Euroopa Solidaarsuskorpus annab sulle võimaluse ennast teostada, olgu su elutee milline tahes. Ja eriti tähtis on see, et mis iganes sa pärast vabatahtlikuks olemist ei tee, sa saad sealt palju vajalikku infot, tutvusi ja kõike, mida sul edasi minekuks vaja on. See on igal juhul võimalus avastada teissuguseid olusid, tundmatuid kohti, saada uusi tutvusi, näha asju uue nurga alt ja avardada oma silmaringi. See on minu meelest kõige tähtsam. Euroopa Solidaarsuskorpus on rohkem kui rida sinu CV-s. Carmen Sands oli vabatahtlik Horvaatias ja talle oli see tõeline hüppe enesearengus. See aeg oli tõsine enese sisse vaatamise aeg. Peale selle, et sain omal alal töökogemuse, avastasin ka mitmeid uusi asju, mida mulle teha meeldib. Näiteks kartsin ma varem paaniliselt avalikku esinemist, aga nüüd meeldib see mulle väga. Enam pole mul mingit trambipalavikku. Kui sain hakkama horvaadi teismelistel hispaania keele õpetamisega, saan hakkama ka kõige muuga elus. Põhimõtteliselt arenesin ma tohutult ja sain kõvasti enesekindlust juurde. Olen veendunud, et oma mugavustsoonist välja astumine ja teisel maal enda proovile panemine on väga vajalik. Euroopa solidaarsuskorpuses osalemine on rohkem kui projektid ja poliitika. See on küpsemine, oma tee ja oma koha leidmine Euroopas. Kui sul tekis huvi, siis mine Euroopa solidaarsuskorpuse veebilehele ja vali välja oma järgmine suur seiklus. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebilehelt.
6: Every year on the 5th of June, we celebrate World Environment Day. It's led by the United Nations Environment Programme. Over the past 5 decades, the day has grown to be one of the largest global platforms for environmental outreach. 2023 marks the 50th anniversary of World Environment Day. Tens of millions of people take part, along with governments, companies, cities and community organisations. This year, the host is Côte d'Ivoire, in partnership with the Netherlands, and they'll focus on solutions to counter plastic pollution. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about World Environment Day and the EU's battle against plastic pollution. World Environment Day puts a global spotlight on the most pressing environmental challenges that we face today. The campaign this year will revolve around the inspiring and innovative work. The campaign this year will revolve around the inspiring and innovative work taking place around the world to eliminate the use of avoidable and problematic plastic products, particularly single-use plastics. It will also demonstrate more sustainable and circular business models. Every year, the event is hosted in a different country, and this year's host is Côte d'Ivoire in partnership with the Netherlands. Finding a solution to the problem of plastic pollution requires coordinated international action. That's why Parliament is so committed to promoting the shift towards a circular economy and fighting plastic pollution. Why is this so important, and how does plastic pollution contribute to climate change? Every year, between 19 and 23 million tons of plastic waste is dumped in our lakes, rivers and seas. Needless to say, this not only harms the environment, but it also harms human health, as well as marine life and the economy, and it's even threatening sustainable development. Tiny plastic particles, so-called microplastics, find their way into our food and water, and even the air we breathe. According to an estimate, each of us consumes more than 50,000 plastic particles per year. Plastic contributes to climate change, as it's processed from virgin fossil fuels and generates over 3% of greenhouse gas emissions. The EU adopted a European strategy for plastics in January 2018 and has already taken significant steps to reduce plastic waste. It's set rules on marine litter and has achieved a significant reduction of plastic bag use in several member states with the Plastic Bags Directive. The European Strategy for Plastics is part of the European Green Deal's Circular Economy Action Plan and will build on existing measures with the goal of ensuring that all plastic packaging is reusable or recyclable in a cost-effective manner by 2030. Packaging of goods accounts for the biggest share of plastic production in the EU, with 40% of the total. That's why, in its resolution of the 15th of January 2020 on the European Green Deal, Parliament asked the Commission to step up EU measures to tackle plastic pollution. Parliament also supported new legislation to address over-packaging and to ensure that all packaging on the EU market must be reusable or recyclable in an economically viable manner by 2030 at the latest, all while ensuring food safety, of course. Parliament reiterated this same objective in its resolution of the 10th of February 2021 on the new Circular Economy Action Plan. Last year, in November, the Commission proposed a revision of the Packaging and Packaging Waste Directive, with a headline target of reducing packaging waste by 15% by 2040 compared to 2018. The proposal includes three main objectives. Firstly, to prevent the generation of packaging waste, namely to reduce it in quantity, restrict unnecessary packaging, and promote reusable and refillable packaging solutions. Secondly, to boost high-quality recycling, aiming to make all packaging on the EU market recyclable in a cost-effective way by 2030. And finally, to reduce the need for primary natural resources and create a well-functioning market for secondary raw materials, increasing the use of recycled plastics in packaging through mandatory targets. The EU's plastic strategy is a key element of Europe's transition towards a carbon-neutral and circular economy. It will contribute to reaching the 2030 Sustainable Development Goals and the objectives of both the Paris Climate Agreement and the EU's own industrial policy. The plastic strategy aims to protect our environment and reduce marine litter, greenhouse gas emissions, and our dependence on imported fossil fuels. More specifically, the EU policy on plastics aims to transform the way plastic products are designed, produced, used, and recycled, and in this way, to foster the transition towards a sustainable plastics economy. It also supports more sustainable and safer consumption and production patterns for plastics, and encourages new opportunities for innovation, competitiveness, and jobs. And last but not least, it sets an example at the global level. To conclude, plastics are an important material in our economy and daily lives. However, they can have serious negative effects on the environment and human health. The 2023 World Environment Day campaign, #BeatPlasticPollution, led by the United Nations, hopes to encourage worldwide awareness and action to combat these environmental issues. The road ahead is still very long, but with the European Strategy for Plastics, Parliament is dedicated to fighting plastic pollution and protecting our environment. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on our website.
7: Fl-2021, Aleksej Navalny ingħata l-Premju Saharov għal-Libertà tal-Ħsieb tal-Parlament Ewropew. Il-premju huwa msemmi f'ġieħ il-fiziċista u dissident politiku Sovjetiku Andrej Saharov. Ġi stabbilit fl-1988 biex jagħti rikonoxximent lill-individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. Navalny, l-aktar leħen prominenti tal-oppożizzjoni Russa, huwa magħruf li jespona l-korruzzjoni u bħala kritiku qawwi tal-President Vladimir Putin. Miet f'ċirkostanzi misterjużi fis-16 tafrar 2024 f'kolonja penali remota fl-Artiku.
8: Aleksej Navalny twielet fl-1976 u kien avukat, blogger u attivist politiku. Huwa kiseb fama internazzjonali għax organizza protesti kontra gvern Russu, ħareġ għall-President u insista għar-riformi kontra korruzzjoni. Kien l-aktar vuċi kritika ta' Putin. F'nofs jannar tal-2021 ġie arrestat meta rritorna r-Russja wara rikupra minn avvenament bl-aġent Novichok li attekka sistema nervuża. Navalny għadta aktar minn xahar fl-Isptar Universitarju tax-Charité f'Berlin bejn Awwissu Settembru tal-2020. Fejn fil-parti kbira ta' żmien kien taħt kura intensiva. Meta rkupra huwa ntraċċa lil dawk li kien jemmen li kellhom ir-wol fl-avvelenament tiegħu. Għamilha ta' uffiċjal tas-sigurtà u rnexxielu jikkonvinċi aġent tal-istat biex jammetti li ntuża velenu kimiku. Navalny akkuża l-gvern Russu li kien responsabbli għall-avvelenament, iżda dan tal-aħħar ċaħat l-allegazzjonijiet. Kien matul it-tieni sessjoni plenarja ta' Ottubru tal-2021 li l-Parlament Ewropew ħabbar il-Premju Saharov għall-Libertà tal-Ħsieb għall-2021. Dan sar wara d-deċiżjoni li kienet ħadet il-Konferenza tal-Presidenti u l-mexxija tal-gruppi politiċi li ddikjerat lil Aleksej Navalny bħala r-rebbieħ. Meta ħabbret dan, Heidi Hautala, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew, tkellmet fuq il-kuraġġ tiegħu.
7: Alexei Navalny wera kuraġġ kbir fit-tentattivi tiegħu biex terġa' tingħata l-libertà tal-għażla lill-poplu Russu. Għal ħafna snin huwa ġieli ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali f'pajjiżu. Dan swilu l-libertà tiegħu u kważi ħajtu. F'isem il-Parlament Ewropew nappella rilaxx immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tiegħu.
8: Wara ċ-ċerimonja ta' premjazzjoni f'Diċembru 2021, David Sassoli, li dak iż-żmien kien il-President tal-Parlament Ewropew, ukoll talab għall-ħelsien tiegħu.
9: Questo premio Sakharov oggi.
8: Il-premju Sakharov tal-lum ifisser ukoll il-Parlament Ewropew qed jitlob bil-qawwa l-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tal-Aleksej Navalny.
9: Inkondizzjonatu di Aleksej Navalny.
7: Dan il-kliem waqaf u d-dnejn toroġ kif għamlu l-bost appelli li l-Unjoni Ewropea għamlet l-awtoritajiet Russi. Navalny, li inizjalment kien qed jinżamm fir-reġjun ta' Vladimir fil-Van ta' Mosca, f'Diċembru 2023 ġi trasferit lejn ħarb fis-Siberja. Huwa nstab mejjet fis-16 ta' frar 2024 fil-ħabs fejn kien qiegħed jinżamm fuq sentenza ta' 19-il sena fuq akkużi li kienu meqjusa minn ħafna bħala politikament motivati.
8: Fit-28 ta' frar tal-2024, 12-il-jum biss wara l-mewt ta' Navalny, Martu Julia Navalnaja indirizzat il-Parlament waqt is-sessjoni plenarja fi Strasburgu. Kienet tidher emozzjonata ħafna meta tkellmet fuq dak li jeħtieġ li jsir.
10: If you really want to defeat Putin.
7: Jekk verament tridu telbu lil Putin, tridu siru novaturi, tridu tieħdu azzjoni. Putin huwa l-mexxej ta' organizzazzjoni kriminali. Intom u l-koll kemm aħna rridu niġġieldu kontra din l-organizzazzjoni kriminali. U l-innovazzjoni politika hawnhekk tfisser li napplikaw il-metodi tal-ġlied kontra l-kriminalità organizzata. Mhux il-kompetizzjoni politika, mhux in-noti diplomatiċi, iżda l-investigazzjonijiet dwar il-makkinarji finanzjarji. Mhux id-dikjarazzjonijiet ta' tħassib iżda tfittxija l-assoċjati mafjużi f'pajjiżkom, għall-avukati u finanzjaturi diskreti li qed jgħinu lil Putin u lil sħabu jaħbu l-flus.
8: Fil-Kamra tad-Dibattiti, il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, ikkundanna dan il-qtil.
11: This House and its members condemn.
7: Dan il-Parlament u l-membri tiegħu jikkundannaw il-qtil tiegħu bl-aktar mod qawwi possibbli. Huwa reat li jistħoqlu investigazzjoni internazzjonali u indipendenti. Id-dinja ħaqqa l-ġustizzja.
8: F'riżoluzzjoni il-Parlament Ewropew ikkundanna bil-qawwa l-qtil tal-Aleksej Navalny u tala porzih tijaw li l-Julia Navalnaja fil-determinazzjoni taħħa li tkompli l-ħidma tijaw. Fil-waqt li enfasizza li mannix nitfaw l-poplu tal-Russja fl-istess keffa ma' reġim tal-Kremlin, reġim autokratiku li lan tijaw u li anqal u jkompli għaddej bil-gwerra, il-membri tal-Parlament Ewropew esprimew il-solidarjetà taħħom ma' dawk kollha fil-Russja u li l-minna li minkejja repressjoni brutali u l-konsegwenzi personali seri, ikomplu jsibu l-kuraġġ iwaslu l-verità.
7: Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll bir-Russu. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
12: Every year on the 8th of March, people around the world mark International Women's Day. It's a day to honor the struggle for equality between women and men and to celebrate how far we've come. It all started more than a century ago with workers' movements demanding change, and Europe was at the heart of it. This episode of the History and Facts series highlights the key moments that have defined the fight for gender equality.
13: International Women's Day has its roots in the workers' movements that developed at the turn of the 20th century. It all started with activists. In the United States, women garment workers were fighting for better pay, shorter hours, and the right to vote. In 1908, 15,000 of them marched through New York City. The following year, the first National Women's Day was held, but it was in Europe where the idea really took off.
12: In 1910, at a major conference of socialist women in Copenhagen, German activist Clara Zetkin put forward a bold idea, a dedicated International Women's Day, every year in every country. The goal? To unite women across borders in the fight for voting rights, equal pay and fair working conditions. The delegates backed her without hesitation. The first official International Women's Day was celebrated 1 year later, in 1911, in several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. Over 1 million women and men took to the streets to campaign for women's suffrage and labour rights. Then came 1917 and a moment that would change everything. On the 8th of March, women workers in Petrograd, today's St. Petersburg, walked off the job. Their demand was simple: bread and peace. They were protesting against war, hunger, and oppression. Within days, their action helped spark the Russian Revolution. And by the end of that year, Russian women had won the right to vote. This event cemented the 8th of March as the official date for International Women's Day, although it was only in 1977 that the United Nations officially recognised the day.
13: After the Second World War, the push for equality became woven into the fabric of the new Europe. As early as 1957, the Treaty of Rome, the EU's founding document, enshrined the principle of equal pay for equal work. Gender equality was there from the very start. Over the decades, the EU has adopted policies on gender equality in employment, parental leave, and combating gender-based violence. But progress has never been a straight line. Women still earn less than men for the same work. They remain underrepresented in leadership. And gender-based violence is still a reality for far too many.
12: The European Parliament has played a central role in shaping the EU's gender equality agenda in recent years. One landmark step was taken in 2023, when the EU adopted binding pay transparency rules. For the first time, companies would have to show whether men and women are paid equally for the same work. Parliament has also been at the forefront of efforts to combat gender-based violence. After years of calls from MEPs, the EU joined the Istanbul Convention, which is a landmark treaty to end violence against women and domestic violence. On the 1st of October 2023, the convention entered into force, even though several EU countries had not individually ratified it. And in 2024, MEPs made history. They backed the EU's first ever law specifically targeting violence against women and domestic violence. This was a major step forward. Most recently, in November 2025, MEPs sent a clear message to the European Commission. It's time for a new, ambitious plan for gender equality, covering the years 2026 to 2030. They called for tougher action against gender-based violence, better access to healthcare for women, and real progress in closing the pay gap. And they warned that women's rights must be protected, even as some countries push back against equality.
13: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections, and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
12: International Women's Day is not just a date, it is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own, it takes people, it takes action.
13: This podcast is brought to you by the European Parliament.
0: Europski parlament nisu samo zastupnici. Iza kulisa te goleme institucije, tisuće službenika svakodnevno osiguravaju da Europska unija bude pristupačna, funkcionalna i transparentna prema svojim građanima. Na prvi pogled čini se da je tolikom institucijom nemoguće upravljati. Upravo su zato upravna tijela poput predsjedništva nezamjenjiva. Konferencija predsjednika i predsjedništvo s velikim P upravna su tijela Europskog parlamenta. Predsjedništvo čine predsjednik Europskog parlamenta, 14 potpredsjednika i 5 kvestora, koji se biraju na razdoblje od 2,5 godine uz mogućnost reizbora. U raspravama predsjedništva u slučaju neriješenog rezultata prevladava glas predsjednika. Kvestori imaju samo savjetodavnu ulogu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Predsjedništvo obavlja brojne administrativne i financijske poslove. Drugim riječima, nadležno je za sve aspekte unutarnjeg funkcioniranja Europskog parlamenta. Ono tako sastavlja nacrt proračuna i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Tako primjerice vodi računa o nekretninama parlamenta i naknadama i troškovima službenika te izrađuje interne smjernice, posebice u pogledu rada na daljinu. Također obrađuje zahtjeve koji se odnose na sjednice i može odobriti održavanje sastanaka odbora ili izaslanstava izvan uobičajenih mjesta rada. Usto priprema procjenu prihoda parlamenta i određuje iznose koji se dodjeljuju političkim strankama u Europskom parlamentu te vrijeme koje im je na raspolaganju tijekom plenarnih sjednica. No to nije sve. Predsjedništvo imenuje glavnog tajnika, koji je odgovoran za upravljanje administrativnim službama parlamenta i utvrđuje sastav i ustrojstvo tajništva. Također imenuje visoke dužnosnike. Kako bi odradilo sve svoje zadatke, predsjedništvo se u pravilu sastaje 2 puta mjesečno. Zapisnici s tih sastanaka prevode se na sva 24 službena jezika i dostavljaju svim zastupnicima, a oni imaju mogućnost postavljati pitanja o radu predsjedništva. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
14: V okviru programa Erasmus lahko študenti študirajo v 2, 3 ali celo več različnih državah. Vse več jih študij začne v eni državi, nadaljuje pa ga v drugi. Študenti se torej vse pogosteje odločajo za študij v različnih državah, ki je zanje tudi vse dostopnejši. Kako pa lahko standardiziramo izobrazbo pridobljeno v različnih državah? Kako lahko poenotimo kvalifikacije iz različnih držav in institucij? Pri tem nam pomaga evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o začetkih in pomenu evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk, oziroma ECTS, kot jih tudi imenujemo. Pa najprej poglejmo, kaj sploh je evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk. Ta sistem se uporablja v evropskem visokošolskem prostoru in omogoča, da se kreditne točke, ki jih je študent pridobil na eni visokošolski instituciji, priznajo na drugi instituciji. Podlaga za izračun kreditnih točk so natančno opredeljeni učni rezultati ter količina dela. Sistem je Evropska unija uvedla leta 1989 v okviru programa Erasmus. Sistem kreditnih točk je prvi in edini sistem točkovanja, preizkušen na evropski ravni in se je izkazal za zelo uspešnega. Povezanje z Bolonsko deklaracijo, ki od leta 1999 usklajuje visokošolsko izobraževanje v Evropi. Sistem kreditnih točk na nacionalni ravni uporablja večina od 49 držav evropskega visokošolskega prostora. Kako pa ta sistem deluje? Ena kreditna točka predstavlja približno 25 do 30 ur dela, en semester pa je vreden 30 kreditnih točk. V enem študijskem letu lahko študent pridobi 60 kreditnih točk, ki pomenijo od 1500 do 1800 ur dela. Študenti točke običajno zbere z več manjšimi moduli ali predmeti. Krajše izobraževanje je običajno vredno od 90 do 120 kreditnih točk. Na dodiplomskem študiju oziroma študiju prve stopnje je mogoče pridobiti od 180 do 240 kreditnih točk, na magisterskem študiju oziroma študiju druge stopnje pa od 90 do 120 kreditnih točk. Število kreditnih točk na doktorskem študiju oziroma študiju tretje stopnje je različno. Ena od prednosti sistema kreditnih točk je, da lahko študent ohrani že pridobljene stopnje študija, tudi če študij prekine. Če je namreč že pridobil določeno število kreditnih točk, študij pa za nekaj let prekinil ali ga nadaljeval v drugi državi, se te točke ohranijo. Ko kreditne točke enkrat pridobiš, so zavedno tvoje. Omogočajo pa tudi študijske prehode. Po diplomi na dodiplomskem študiju ekonomije, prava ali menedžmenta se lahko denimo upišeš na magisterski študij menedžmenta. Včasih povezava med dodiplomskim in magisterskim študijem ni tako očitna. Saj se lahko na primer z diplomo iz komunikologije pišeš na magisterski študij kriminologije. Nekatere univerze lahko pri zamenjavi študijske smeri zahtevajo, da študentje pridobijo dodatne premostitvene kreditne točke. Njihovo dotedanje delo pa tako ne gre v nič. Kreditne točke omogočajo tudi združevanje različnih načinov učenja, na primer študija na univerzi in prakse, ki lahko poteka v okviru študijskega programa ali vseživljenjskega učenja. Za večino podiplomskih študijskih programov, na primer magisterske programe ali univerzitetne certifikate, je potrebno minimalno število kreditnih točk. Z njimi je mogoče tudi uskladiti ocenjevalne lestvice. Tako je denimo mogoče lažje primerjati prijave študentov za mednarodno izmenjavo ali štipendijo. Sistem kreditnih točk študentov omogoča prehode med različnimi študijskimi smermi in visokošolskimi institucijami po vsej Evropi. Pri tem se uporabljajo ocene od 1 do 10, podkrepljene s ključnimi besedami in kratkimi opisi. Institucije lahko sistem ocenjevanja s kreditnimi točkami prilagodijo svojim učnim modelom. Zahvaljujoč sistemu kreditnih točk je preglednejša tudi priloga k diplomi, ki jo zato lahko razumejo tudi v drugih državah. Prilogi k diplomi lahko delodajalci in izobraževalne institucije dobijo več informacij o kvalifikacijah diplomanta. V odprti Evropi se lahko ljudje srečujejo s prebivalci drugih držav in spoznavajo različne kulture. K temu prispeva tudi sistem kreditnih točk, ki omogoča večjo mobilnost po vsej Evropi. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
15: Lux, the European Audience Film Award 2025. The winner of the Lux European Audience Film Award 2025 is Flow. The other four finalists were Animal, Dahomey, Intercepted and Julie Keeps Quiet. Flow is an animated adventure fantasy film directed by Latvian filmmaker Gints Zilbalodis. The world seems to be coming to an end. Cat is a solitary animal, but as its home is devastated by a great flood, it finds refuge on a boat, along with a group of other animals, and will have to team up with them, despite their differences. In the isolation of the boat, they navigate the challenges of adapting to this new world. Flow premiered in the Un Certain Regard section of the 2024 Cannes Film Festival. At the 97th Academy Awards, the film won Best Animated Feature. It also won the Golden Globe Award for Best Animated Feature Film. The five films were shown on screens across Europe, and the audience could cast their votes.
13: The final ranking was determined by combining the public vote and the vote by the members of the European Parliament, with each group having a weighting of 50%. Lux, the European Audience Film Award, puts a spotlight on films that deal with social and political themes. It aims to raise awareness of Europe's social, political, and cultural issues. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
16: Chaque année, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans le monde entier. Une journée où l'on commémore la lutte pour l'égalité de genre et pour célébrer les progrès accomplis. Tout a commencé il y a plus d'un siècle avec les mouvements ouvriers qui réclamaient des changements. L'Europe était alors au cœur de cette mobilisation. Dans cet épisode de la série L'Histoire et les faits, nous revenons sur les moments clés qui ont façonné la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
17: La Journée internationale des droits des femmes puise ses racines dans les mouvements ouvriers qui se développent au tournant du XXe siècle. Tout commence avec des militantes. Aux États-Unis, des ouvrières de l'industrie textile exigent de meilleurs salaires, une réduction de leur temps de travail et le droit de vote. En 1908, elles sont 15 000 à défiler dans les rues de New York. L'année suivante, la première journée nationale des femmes est organisée. Mais c'est en Europe que l'idée prend véritablement son envol. En 1910, lors d'une grande conférence réunissant des femmes socialistes à Copenhague, la militante allemande Clara Zetkin avance une idée audacieuse. Instaurer une journée internationale des droits des femmes célébrée chaque année dans tous les pays. L'objectif ? Unir les femmes au-delà des frontières pour défendre le droit de vote, l'égalité salariale et des conditions de travail justes. Les délégués soutiennent sa proposition sans hésitation. La première journée internationale des droits des femmes officielle est célébrée dès l'année suivante en 1911 dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Suisse. Plus d'un million de femmes et d'hommes descendent alors dans la rue pour défendre le droit de vote des femmes et les droits des travailleuses. Puis en 1917, un événement vient tout changer. Le 8 mars à Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, des ouvrières cessent le travail. Leurs revendications sont simples, du pain et la paix. Elles protestent contre la guerre, la faim et l'oppression. En quelques jours, leur mobilisation contribue à déclencher la révolution russe. Et avant la fin de cette même année, les femmes russes obtiennent le droit de vote. Le 8 mars s'impose alors comme la date officielle de la Journée internationale des droits des femmes. Il faudra toutefois attendre 1977 pour que les Nations Unies reconnaissent officiellement cette journée. Après la Seconde Guerre mondiale, la quête d'égalité s'inscrit au cœur de la construction de la nouvelle Europe. Dès 1957, le traité de Rome, le texte fondateur de l'Union européenne, consacre le principe à travail égal, salaire égal. L'égalité de genre a donc son importance dès le départ. Au fil des décennies, l'Union adopte des politiques en matière d'égalité sur le marché du travail, de congé parental et de lutte contre les violences fondées sur le genre. Mais le progrès n'est jamais linéaire. Les femmes gagnent toujours moins que les hommes pour un travail équivalent. Elles restent sous-représentées aux postes de direction et les violences fondées sur le genre demeurent une réalité pour bien trop de femmes.
16: Ces dernières années, le Parlement européen a joué un rôle central dans la définition du plan d'action de l'Union en matière d'égalité de genre. Une étape majeure a été franchie en 2023 lorsque l'Union a adopté des règles contraignantes sur la transparence des rémunérations. Désormais, les entreprises doivent révéler si les femmes et les hommes sont payés de manière égale pour un même travail ou un travail de même valeur. Le Parlement est aussi à l'avant-garde de la lutte contre les violences fondées sur le genre. Après des années d'insistance de la part des députés européens, l'Union a adhéré à la Convention d'Istanbul, à un traité historique visant à mettre fin aux violences à l'égard des femmes et à la violence domestique. Le 1er octobre 2023, la Convention est entrée en vigueur, même si plusieurs États membres ne l'avaient pas encore ratifiée individuellement. Et en 2024, les députés ont franchi une nouvelle étape historique. Ils ont soutenu le tout premier texte législatif européen spécifiquement consacré à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. Une avancée majeure. Plus récemment, en novembre 2025, les députés ont adressé un message clair à la Commission européenne. Il est temps de présenter un nouveau plan ambitieux en faveur de l'égalité de genre pour la période 2026-2030. Ils ont demandé des mesures plus fermes contre les violences fondées sur le genre, un meilleur accès aux soins de santé pour les femmes et des progrès réels dans la réduction de l'écart salarial. Et ils ont rappelé que les droits des femmes doivent être protégés, même lorsque certains pays remettent en cause l'égalité de genre.
17: Au cours de son existence, le Parlement a également œuvré à renforcer la représentation

0: τρέχει για τη μετάφραση και την κυκλοφορία λογοτεχνικών έργων σε όλη την Ευρώπη. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη από το 2014 έως το 2020, μεταφράστηκαν και προωθήθηκαν περισσότερα από 3.500 βιβλία. Ανάμεσα σε αυτά, υπήρχαν και βιβλία γραμμένα σε μικρές γλώσσες. Χάρη στο πρόγραμμα, τα βιβλία αυτά έφτασαν στα χέρια αναγνωστών σε χώρες πέραν της χώρας στην οποία εκδόθηκαν. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει επίσης δράσεις που αφορούν στον υποτιτλισμό και τη μεταγλώττιση κινηματογραφικών ταινιών. Χάρη σε αυτό, πολλές ταινίες μεταφράζονται και μεταγλωτίζονται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν τα έργα στη γλώσσα τους, ανεξάρτητα του πόσο διαδεδομένη είναι αυτή. Επιπλέον, κάποια από τα κονδύλια χρηματοδοτούν διεθνή project και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, στα οποία συνεργάζονται πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί. Δίνουν έτσι την ευκαιρία σε χιλιάδες συγγραφείς, σκηνοθέτες, μεταφραστές και καλλιτέχνες να αγγίξουν με το έργο τους περισσότερους ανθρώπους και να δραστηριοποιηθούν και έξω από τη χώρα καταγωγής τους. Θεσμό αποτελεί πλέον το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε ανερχόμενους συγγραφείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη με σκοπό τη στήριξη νέων ταλέντων στη λογοτεχνία και την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας. Μέσα από αυτού του είδους τις δράσεις και πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ενισχύει την πρόσβαση στην πολιτιστική και καλλιτεχνική έκφραση σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν μιλούνται από πολλούς ή λίγους ανθρώπους.
1: Αν ανήκετε σε μια κοινότητα με λιγότερο διαδεδομένη γλώσσα ή απλά ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από προγράμματα όπως το Erasmus και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Από την πλευρά μας, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάζουμε το λιθαράκι μας για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Κάθε podcast του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ηχογραφείται στα ελληνικά, αλλά και στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί την ισότητα, την προσβασιμότητα και την συμμετοχή όλων. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: In het EU-recht wordt afval beschouwd als elk voorwerp of elk materiaal dat iemand weggooit, van plan is weg te gooien of verplicht is weg te gooien. Het is dus een enorm verlies aan middelen, tijd, ruimte en energie. Bovendien kan het beheer en de verwijdering van afval ernstige milieueffecten hebben. Stortplaatsen nemen bijvoorbeeld veel ruimte in en kunnen lucht-, water- en bodemverontreiniging veroorzaken. Daarnaast komen er bij verbranding schadelijke emissies in de lucht vrij. Daarom wil de EU de gevolgen van afval op het milieu en de volksgezondheid verminderen en het gebruik van hulpbronnen efficiënter maken. Laten we hier dieper op ingaan. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering kom je te weten wat de EU doet om afval te verminderen en hoe we ertoe kunnen bijdragen dat afval wordt omgezet in een hulpbron via recycling. Om voedselverspilling aan te pakken is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen voedselverlies, voedselverspilling en bioafval. Voedselverlies verwijst naar voedsel dat wordt verspild, beschadigd of dat verloren gaat in de voedselvoorzieningsketen. Dat kan dus gebeuren wanneer het voedsel geproduceerd, geoogst, verpakt, opgeslagen, vervoerd of verdeeld wordt. Voedselverspilling daarentegen is voedsel dat wordt weggegooid door winkels, cateraars of consumenten. Er zijn verschillende soorten voedselverspilling. Denk bijvoorbeeld aan verse producten die er niet perfect uitzien en tijdens het sorteren worden verwijderd. Een ander voorbeeld is voedsel dat door winkels of consumenten weggooien als de houdbaarheidsdatum dichtbij of verstreken is. Voedselverspilling verwijst ook naar ongebruikt of overgebleven eten dat huishoudens of eetgelegenheden weggooien. Bioafval omvat zowel voedselafval als groenafval. Denk bijvoorbeeld aan tuinafval. Stel dat je een boeket bloemen krijgt of een kamerplant snoeit, dan wordt het groenafval achteraf op dezelfde manier verzameld en gerecycled als voedsel. Ook al was het oorspronkelijk niet bedoeld om te worden opgegeten. In 2022 werd ongeveer 100